Λόντρος Αλτεραγουάς, Jax Jones, Sidewinder, Double D, D-Double E, δεκίνε γίνονται καντουά. Jax Jones, ηλεκτρονικά ρεν, έρεγε ορίε τα κόμμα. Check.